0: σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Paloma, baby.
2: Ahora come on, okay.
1: Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son?